7, μαλά 9 που είπα. Ωμε. Ωμε, μην τα κουνιά, ωμε, ωνιέ μολό μου, αχήνω εμένα, οκέ. Είναι λέει παρέκα, ωνιέ μολό μου, είσαι ουί. Date vuelta, mi amor. Date vuelta. A nivel año.